Πολυκατοικίδια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.